0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε Ρυθμό 104.

0: Ρυθμός 104. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχνάς.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 100.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε Ρυθμό 104.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο, ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: αλλάζω τη ζωή που επιλέγω. Με αγαπώ και κάθε μέρα με διαλέγω. Χρόνια πολλά λοιπόν σε μένα που αντέχω. Χρόνια πολλά σε μένα που γενέθλια έχω.
1: Ρυθμός, ένταση, επιτυχίες.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

0: για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις. Όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων. Ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23 850 26 600 και στο www.subasis.gr.
1: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
2: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
1: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
2: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698-377-0030.
1: Αναστασία Ξινού.
2: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
3: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα. Όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 25 323. Κινητό 69 88 88 90 20. Ανακαλύψτε το.
4: Δώστε φως στο χώρο σας.
5: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
4: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες: ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
5: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
4: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση και επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23 850 29 651. Κινητό 6937 31 67 05.
4: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
6: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

μόνο. Πόσο ακόμα θα αντέχω, να αντέχω. Να μετρώ κάθε στιγμή, κάθε λεπτό που δεν σ' έχω.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Εσείς ασχολείστε με τόσα πράγματα κάθε μέρα, αλλά ευτυχώς εμπιστεύεστε την ποιότητα των καυσίμων σε εμάς.
2: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη.
1: Ποιοτικά καύσιμα, ηλεκτρική φόρτιση, λιπαντικά, LPG υγρά αέριο που προστατεύουν και απογειώνουν τον κινητήρα σας.
2: Στα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, θα βρείτε φιάλες υγρά αερίου προπανίου, αξεσουάρ, self-service πλυντήριο οχημάτων, την κάρτα Αβίν στόλου και γεμίζω κερδίζω 3 ευρώ. Διανομή κατοίκων πετρελαίου θέρμανσης.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, δίπλα σας, στο Αμίντεο, στην είσοδο και έξοδο και στη διασταύρωση ξινού νερού.
2: Τηλέφωνα 23860 24280 και 6977 97 8658.
1: Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί για την Αβίν, Στράντζα Ελένη, δέσμευση.
3: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή σε νηφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε Παύλου Μελά 20 στη Φλόρινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23850-24094 και 6984-6591-26. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Βελιάνη Ανθή.
1: Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη?

0: παντός είδους εμπόριο ξυλίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Στη συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο 3ο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
1: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
2: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158. Επίσης, σε μας θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο. Επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού. Γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158.
3: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο, ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Ενδιαφέρεστε για καθαρισμό χαλιών υπεύθυνα και αποτελεσματικά? Carpet House Service. Ένας βιολογικός, υγρός και στεγνός καθαρισμός στα χαλιά σας, χωρίς τη χρήση χημικών και καυστικών ουσιών, που θα τα αναβαθμίσει ποιοτικά, προσδίδοντάς τα φρεσκάδα και καθαριότητα. Από τα τελευταία τεχνολογίας πλυστικά μηχανήματα της Carpet House Service. Αναλαμβάνουμε βιολογικό καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων για την απομάκρυση κάθε είδους λεκέ, ακαθαρσιών και ακάριων. Carpet House Service. Νικολάου Χάσου 44 στην Φλόρινα. Τηλέφωνα 6945 389440 και 2385051222. Και ζήσε σε ένα υγιεινό περιβάλλον.
1: Κόσμημα ζωής, Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860-23594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφιλ 10 ρολά, 2,40.
4: Πρόοδος Μάρκετ, στο κέντρο του Αμιντέου.
5: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
6: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό. Οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
5: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη, εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
6: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-22107 και 6977-715-135.
5: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια.
7: Ήχος. Η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
8: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
7: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
8: Ήχος Πασχαλίδη. Η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
7: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
8: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
7: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικούς.
8: Πιάνα, αρμόνια και synthesizer.
7: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
8: Νευστά, κρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
7: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
8: Τηλέφωνο 23 850 44 400.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
0: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC. Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
3: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385-025-323. Κινητό 6988-88-9020. Ανακαλύψτε το.
1: Δώστε φως στο χώρο σας.
0: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
1: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες: ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
0: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
1: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση και επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
0: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-29651. Κινητό 6937-316705.
1: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
5: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
4: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
5: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698-377-0030.
4: Αναστασία Ξινού.
5: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

0: Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγραέριο κίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγραέριο κίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησε το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγραέριο κίνηση.
1: Το κλείσιμο του αυτοκινήτου είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο, προσοχή, μεράκι και θα πρέπει να γίνεται σωστά. Level Car Wash. Κλείσιμο αυτοκινήτου, καθάρισμα, γεωλογικός καθαρισμός, γυάλισμα φαναριών, αξεσουάρ, λιπαντικά, μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα καλύματα και είδη περιποίησης. Level Car Wash. 28 Συντάγματος Πεζικού 14 στο Αμύνταιο. Τηλέφωνο 698 72 40 073. Επειδή η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, Level Car Wash και καθάρισες.
2: Ενδιαφέρεστε για καθαρισμό χαλιών υπεύθυνα και αποτελεσματικά? Carpet House Service. Ένας βιολογικός, υγρός και στεγνός καθαρισμός στα χαλιά σας, χωρίς τη χρήση χημικών και καυστικών ουσιών, που θα τα αναβαθμίσει ποιοτικά, προσδίδοντάς τα φρεσκάδα και καθαριότητα. Από τα τελευταία τεχνολογίες πλυστικά μηχανήματα της Carpet House Service. Αναλαμβάνουμε βιολογικό καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων για την απομάκρυση κάθε είδους λεκέ, ακαθαρσιών και ακάριων. Carpet House Service. Νικολάου Χάσου 44 στη Φλόρινα. Τηλέφωνα 6945 389440 και 2385051222. Και ζήσε σε ένα υγιεινό περιβάλλον.
3: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors. Μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28 Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 2463055145. Barber Shop. Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφου 10 ρολά, 2,40.
6: Πρόοδος Μάρκετ, στο κέντρο του Αμυνταίου.
7: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις, όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων, ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23 850 26 600 και στο www.subasis.gr.
8: Το Λογιστικό Γραφείο αποτελεί έναν σημαντικό και μακροχρόνιο συνεργάτη. Η επιλογή του είναι εξαιρετικά σημαντική για εσάς. Λογιστικό Γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Με εμπειρία και γνώση δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Λογιστικό Γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Λογιστικό Γραφείο Γόγος Μιχαήλ, 5ης Μεραρχίας 86 και Παύλου Μελά Γωνία στο Αμύνδεο. Τηλέφωνο 2386-0-276.
9: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1-1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τσιν παντελόνια 1-1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
10: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
11: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
10: Στο Μαριάντας σπορ 1-1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα παρά.
12: Θα μας βρείτε στην Τολεμαϊδα.
13: Και στο e-shop mariandas.gr.
14: Μόνο στο Μαριάντας όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
15: ρυθμούς και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Εσείς ασχολείστε με τόσα πράγματα κάθε μέρα, αλλά ευτυχώς εμπιστεύεστε την ποιότητα των καυσίμων σε εμάς.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη.
0: Ποιοτικά καύσιμα, ηλεκτρική φόρτιση, λιπαντικά, LPG υγρά αέριο που προστατεύουν και απογειώνουν τον κινητήρα σας.
1: Στα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, θα βρείτε φιάλες υγρά αερίου προπανίου, αξεσουάρ, self-service πλυντήριο οχημάτων, την κάρτα Αβίν στόλου και γεμίζω κερδίζω 3 ευρώ. Διανομή κατοίκων πετρελαίου θέρμανσης.
0: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, δίπλα σας, στο Αμίντεο, στην είσοδο και έξοδο και στη διασταύρωση ξινού νερού.
1: Τηλέφωνα 23860-24280 και 6977-97-8658.
0: Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί για την Αβίν, Στράντζα Ελένη, δέσμευση.
2: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή συννεφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε Παύλου Μελά 20 στη Φλόρινα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23850-24094 και 6984-6591-26. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Βελιάνη Ανθή.
0: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλήδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαιά. Τηλέφωνο 698-561-5293. Φρέσκο ψάρι. Μπουκιά και συγχώριο.
3: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
4: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
4: Στη συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονομία.

0: εκτονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAG και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAG. Ολοκληρωμένες λύσεις.
1: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
2: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα. Όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στον Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη, γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385-025-323. Κινητό 698-88-9020. Ανακαλύψτε το.
3: Ταπετσαρίες, επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή ταπετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες. Καλύματα για κάθε μοντέλο. Επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού. Γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Ταπετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158.
4: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: ενδιαφέρεστε για καθαρισμό χαλιών υπεύθυνα και αποτελεσματικά? Carpet House Service, ένας βιολογικός υγρός και στεγνός καθαρισμός στα χαλιά σας χωρίς τη χρήση χημικών και καυστικών ουσιών, που θα τα αναβαθμίσει ποιοτικά προσδίδοντάς τα φρεσκάδα και καθαριότητα. Από τα τελευταία τεχνολογίας πλυστικά μηχανήματα της Carpet House Service. Αναλαμβάνουμε βιολογικό καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων για την απομάκρυση κάθε είδους λεκέ, ακαθαρσιών και ακάριων. Carpet House Service, Νικολάου Χάσου 44 στην Φλόρινα. Τηλέφωνα 6945-389440 και 2385-051-222 και ζήσε σε ένα υγιεινό περιβάλλον.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
3: Πρόοδος Μάρκετ, στο κέντρο του Αμιντέου.
1: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
4: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό. Οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
1: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη, εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
4: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-22107 και 6977-715-135.
1: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια.
5: Κόσμημα ζωής Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860-23594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
6: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1 συν 1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τζιν παντελόνια 1 συν 1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
7: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
8: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
7: Στο Μαριάντας πορ 1 συν 1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα μωρά.
9: Θα μας βρείτε στην Ελεμαϊφά.
10: Και στο e-shop mariandas.gr.
11: Μόνο στο Mariandas όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
12: Ήχος. Η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
13: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
12: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
13: Ήχος Πασχαλίδης. Η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
12: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
13: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
12: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικούς.
13: Πιάνα, αρμόνια και synthesizer.
12: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
13: Νευστά, κρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
12: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
13: Τηλέφωνο 23850-44-400.
12: Ήχος Πασχαλίδης. Τα πάντα για τη μουσική.
14: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
1: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
0: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
1: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698 377 0030.
0: Αναστασία Ξινού.
1: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
2: Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγρά αεροκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεροκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησε το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστοποίηση.

0: ηλεκτρονική κάρτα. Πολύ απλά από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγραεριοκίνηση.
1: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
2: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
3: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
3: Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
4: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
5: Δώστε φως στο χώρο σας.
6: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
5: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
6: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
5: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση κεραίων, επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-29651, κινητό 6937-316705.
5: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε μας θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στον Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-25-323. Κινητό 69-88-88-9020. Ανακαλύψτε το.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε Ρυθμό 104.

Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: των 4 αριθμός. Νούμερο 1 στις επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: χρησιμοποιήσουμε το αυτοκίνητο είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο, προσοχή, μεράκι και θα πρέπει να γίνεται σωστά. Level Car Wash. Πλήσιμο αυτοκίνητου, καθάρισμα, βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα φαναριών, αξεσουάρ, λιπαντικά, μεγάλη ποικιλία σε πόλυμα καλύματα και είδη περιποίησης. Level Car Wash. 28 Συντάγματος Πεζικού 14 στο Αμύντεο. Τηλέφωνο 698 72 40 073. Επειδή η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, Level Car Wash και καθάρισες.
1: Κόσμημα ζωής, Bandis. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Bandis. Πλατεία Αγοράς 5, Αμύνδεο. Τηλέφωνο 23860 23594. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Bandis.
2: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις, όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων, ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23850 26600 και στο www.subasis.gr.
3: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors, μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28, Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 24630 055 145. Barber Shop, Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
4: Το λογιστικό γραφείο αποτελεί έναν σημαντικό και μακροχρόνιο συνεργάτη. Η επιλογή του είναι εξαιρετικά σημαντική για εσάς. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Με εμπειρία και γνώση δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Πέμπτης Μεραρχίας 86 και Παύλου Μελά Γωνία στο Αμύνδεο. Τηλέφωνο 23860 276.
5: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλείδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη προσφυγή.

0: Τίγρα αερίου προπανίου, αξεσουάρ, self-service πλυντήριο οχημάτων, την κάρτα Αβίν στόλου και γεμίζω κερδίζω 3 ευρώ. Διανομή κατοίκων πετρελαίου θέρμανσης.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, δίπλα σας, στο Αμίντεο, στην είσοδο και έξοδο και στη διασταύρωση ξινού νερού.
0: Τηλέφωνα 23860 24280 και 6977 97 8658.
1: Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί για την Αβίν, Στράντζα Ελένη, δέσμευση.
2: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
3: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
4: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
4: Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23850 25606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιου σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
6: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή σε νηφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε Παύλου Μελά 20 στη Φλόρινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23850 24094 και 6984 659126. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Βελιάνη Ανθή.
7: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 24630 81 923 και 6949 112 158. Επίσης σε μας θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο. Επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού, γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα, στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 24630 81 923 και 6949 112 158.
8: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104.
9: Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Πλέτο φως, όπου επιθυμείτε.
1: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό. Οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
0: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη, εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
1: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 22107 και 6977 715 135.
0: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια.
2: Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγρά αεροκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεροκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησε το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγρά αεροκίνηση.
3: Κόσμημα ζωής, Bandis. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Bandis. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860-23594. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Bandis.
4: Ενδιαφέρεστε για καθαρισμό χαλιών υπεύθυνα και αποτελεσματικά? Carpet House Service. Ένας βιολογικός, υγρός και στεγνός καθαρισμός στα χαλιά σας, χωρίς τη χρήση χημικών και καυστικών ουσιών, που θα τα αναβαθμίσει ποιοτικά, προσδίδοντάς τα φρεσκάδα και καθαριότητα. Από τα τελευταία τεχνολογίες πλυστικά μηχανήματα της Carpet House Service. Αναλαμβάνουμε βιολογικό καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων για την απομάκρυση κάθε είδους λεκέ, ακαθαρσιών και ακάραιων. Carpet House Service. Νικολάου Χάσου 44 στη Φλόρινα. Τηλέφωνα 6945 389440 και 2385051222. Και ζήσε σε ένα υγιεινό περιβάλλον.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
7: Πρόοδος Μάρκετ, στο κέντρο του Αμιντέου.
8: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1-1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τσιν παντελόνια 1-1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
9: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
10: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
9: Στο Μαριάντας Σπορ 1-1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα παρά.
11: Θα μας βρείτε στην Ελεμαϊφά.
12: Και στο e-shop mariandas.gr.
13: Μόνο στο Mariandas όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
14: Ήχος. Η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
15: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
14: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
15: Ήχος Πασχαλίδη. Η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
14: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
15: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
14: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικούς.
15: Πιάνα, αρμόνια και synthesizer.
14: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
15: Νευστά, χρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
14: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
15: Τηλέφωνο 23850 44400.
14: Ήχος Πασχαλίδης. Τα πάντα για τη μουσική.
16: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Ρυθμός 104. Η καλύτερη παρέα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να

Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC. Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες.

0: VMAG και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAG. Ολοκληρωμένες λύσεις.
1: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAG μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
2: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο, αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
3: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
2: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
3: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698-377-0030.
2: Αναστασία Ξινού.
3: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
4: Δώστε φως στο χώρο σας.
5: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
4: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες. ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
5: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
4: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση κεραίων, επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-29651, κινητό 6937-316705.
4: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
6: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-25-323. Κινητό 69-88-88-9020. Ανακαλύψτε το.
7: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948-879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
8: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρης.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε Ρυθμό 104.

0: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις. Όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων. Ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23850 26600 και στο www.subasis.gr.
1: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors. Μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28 Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 24630 55 145. Barber Shop. Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
2: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλείδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαιά. Τηλέφωνο 698-561-5293. Φρέσκο ψάρι, μπουκιά και συγχώριο.
3: Το Λογιστικό Γραφείο αποτελεί έναν σημαντικό και μακροχρόνιο συνεργάτη. Η επιλογή του είναι εξαιρετικά σημαντική για εσάς. Λογιστικό Γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Με εμπειρία και γνώση δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Λογιστικό Γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Λογιστικό Γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Πέμπτης Μεραρχίας 86 και Παύλου Μελά Γωνία στο Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 276.
4: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
0: Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγρά αεροκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Πες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεροκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησέ το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγρά αεροκίνηση. Εσείς ασχολείστε με τόσα πράγματα κάθε μέρα, αλλά ευτυχώς εμπιστεύεστε την ποιότητα των καυσίμων σε εμάς.
2: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη.
0: Ποιοτικά καύσιμα, ηλεκτρική φόρτιση, λιπαντικά, LPG υγρά αέριο που προστατεύουν και απογειώνουν τον κινητήρα σας.
2: Στα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη θα βρείτε φιάλες υγρά αερίου προπανίου, αξεσουάρ, self-service πλυντήριο οχημάτων, την κάρτα Αβίν στόλου και γεμίζω κερδίζω 3 ευρώ. Διανομή κατοίκων Πετρελαίου Θέρμανσης.
0: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, δίπλα σας, στο Αμίντεο, στην είσοδο και έξοδο και στη διασταύρωση ξινού νερού.
2: Τηλέφωνα 23860 24280 και 6977 97 8658.
0: Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί για την Αβίν, Στράντζα Ελένη, δέσμευση.
3: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
4: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
4: Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονοτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23850 25606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
6: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε μας θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη, γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 25 3.

0: Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εδίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ, στο κέντρο του Αμιντέου.
3: Κόσμημα ζωής, Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια, Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις, από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια, για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 23594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
4: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
5: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό. Οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
4: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη, εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
5: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 22107 και 6977 715 135.
4: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια.
6: Ενδιαφέρεστε για καθαρισμό χαλιών υπεύθυνα και αποτελεσματικά? Carpet House Service. Ένας βιολογικός, υγρός και στεγνός καθαρισμός στα χαλιά σας, χωρίς τη χρήση χημικών και καυστικών ουσιών, που θα τα αναβαθμίσει ποιοτικά, προσδίδοντάς τα φρεσκάδα και καθαριότητα. Από τα τελευταία τεχνολογίες πλυστικά μηχανήματα της Carpet House Service. Αναλαμβάνουμε βιολογικό καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων για την απομάκρυση κάθε είδους λεκέ, ακαθαρσιών και ακάριων. Carpet House Service. Νικολάου Χάσου 44 στην Φλόρινα. Τηλέφωνα 6945 389440 και 2385 051 222. Και ζήσε σε ένα υγιεινό περιβάλλον.
7: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλίδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σκάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
2: Το κλείσιμο του αυτοκινήτου είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο, προσοχή, μεράκι και θα πρέπει να γίνεται σωστά. Level Car Wash. Κλείσιμο αυτοκινήτου, καθάρισμα, βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα φαναριών, αξεσουάρ, λιπαντικά, μεγάλη ποικιλία σε πόνιμα καλύματα και είδη περιποίησης. Level Car Wash. 28 Συντάγματος Πεζικού 14 στο Αμύνταιο. Τηλέφωνο 698 72 40 073. Επειδή η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, Level Car Wash και καθάρισες.
3: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
4: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
3: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
4: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698 377 0030.
3: Αναστασία Ξινού.
4: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
0: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC. Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμιση σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23850 25606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
6: Δώστε φως στο χώρο σας.
7: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
6: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες. ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
7: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
6: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση και επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 29651. Κινητό 6937 316705.
6: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
8: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στον Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 25323. Κινητό 6988889020. Ανακαλύψτε το.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια σας σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

0: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις. Όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων. Ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23850 26 600 και στο www.subasis.gr.
1: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors. Μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28 Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 24630 55 145. Barber Shop. Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
2: Το λογιστικό γραφείο αποτελεί έναν σημαντικό και μακροχρόνιο συνεργάτη. Η επιλογή του είναι εξαιρετικά σημαντική για εσάς. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Με εμπειρία και γνώση δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Πέμπτης Μεραρχίας 86 και Παύλου Μελά Γωνία στο Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 276.
3: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, ντιβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 24630 81 923 και 6949 112 158. Επίσης, σε μας θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο. Επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού, γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα, στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 24630 81 923 και 6949 112 158.
2: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλήδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαιά. Τηλέφωνο 698 561 5293. Φρέσκο ψάρι. Μπουκιά και συγχώριο.
1: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
2: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή σε νηφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε Παύλου Μελά 20 στη Φλόρινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385024094 και 6984659126. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Βελιάνη Ανθή.
3: Εσείς ασχολείστε με τόσα πράγματα κάθε μέρα, αλλά ευτυχώς εμπιστεύεστε την ποιότητα των καυσίμων σε εμάς.
4: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη.
3: Ποιοτικά καύσιμα, ηλεκτρική φόρτιση, λιπαντικά, LPG υγρά αέριο που προστατεύουν και απογειώνουν τον κινητήρα σας.
4: Στα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη θα βρείτε φιάλες υγρά αερίου προπανίου, αξεσουάρ, self-service πλυντήριο οχημάτων, την κάρτα Αβίν στόλου και γεμίζω κερδίζω 3 ευρώ. Διανομή κατοίκων πετρελαίου θέρμανσης.
3: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, δίπλα σας, στο Αμίντεο, στην είσοδο και έξοδο και στη διασταύρωση ξινού νερού.
4: Τηλέφωνα 23860 24280 και 6977 97 8658.
3: Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί για την Αβίν, Στράντζα Ελένη, δέσμευση.
5: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
6: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
6: Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
7: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
3: Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγρά αεροκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεροκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησε το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγρά αεροκίνηση.
8: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1-1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τσιν παντελόνια 1-1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
9: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
10: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
9: Στο Μαριάντας μπορ 1-1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα μωρά.
11: Θα μας βρείτε στην Ελεμαϊβά.
8: Και στο e-shop mariandas.gr.
12: Μόνο στο Mariandas όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
13: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Ρυθμός 104. Πάντα τα καλύτερα. Πάντα τα καλύτερα.
1: Νύχτα, κόσμο φοβίζεις, άλλους τους βρίσκεις.

0: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ, στο κέντρο Δομηταίου.
3: Κόσμημα ζωής, Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια, για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 23594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
4: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
5: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό. Οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
4: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη. Εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
5: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 22107 και 6977 715 135.
4: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια.
6: Ενδιαφέρεστε για καθαρισμό χαλιών υπεύθυνα και αποτελεσματικά? Carpet House Service. Ένας βιολογικός, υγρός και στεγνός καθαρισμός στα χαλιά σας, χωρίς τη χρήση χημικών και καυστικών ουσιών, που θα τα αναβαθμίσει ποιοτικά, προσδίδοντάς τα φρεσκάδα και καθαριότητα. Από τα τελευταία τεχνολογίες πλυστικά μηχανήματα της Carpet House Service. Αναλαμβάνουμε βιολογικό καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων για την απομάκρυση κάθε είδους λεκέ, ακαθαρσιών και ακάριων. Carpet House Service. Νικολάου Χάσου 44 στην Φλόρινα. Τηλέφωνα 6945 389440 και 23850 51222. Και ζήσε σε ένα υγιεινό περιβάλλον.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική. Δώστε φως στο χώρο σας.
2: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
1: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες. ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
2: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
1: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση και επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-29651, κινητό 6937-316705.
1: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
4: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
3: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
4: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698-377-0030.
3: Αναστασία Ξινού.
4: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
5: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη, γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-25-323. Κινητό 69-88-88-9020. Ανακαλύψτε το.
6: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
7: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
7: Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο 3ο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23850-25606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
8: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
9: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1-1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τζιν παντελόνια 1-1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
10: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
11: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
10: Στο Μαριάντας Σπορ 1-1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα μωρά.
12: Θα μας βρείτε στην Τελεμαΐδα.
9: Και στο e-shop mariandas.gr.
13: Μόνο στο Μαριάντας όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
14: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας στην Πτολεμαΐδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 24630-81923 και 6949-112-158. Επίσης, σε μας θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες, διαλύματα για κάθε μοντέλο. Επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού, γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Ταπετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 24630-81923 και 6949-112-158.
15: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βαντή.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

0: μαζί. Κόσμημα ζωής, Bandis. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Bandis. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 2386-0-23-594. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Bandis.
1: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις, όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων, ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23850 26600 και στο www.subasis.gr.
2: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors, μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28, Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 24630 55 145. Barber Shop, Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
3: Ήχος, η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
4: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
3: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
4: Ήχος Πασχαλίδη. Η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
3: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
4: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
3: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικούς.
4: Πιάνα, αρμόνια και synthesizer.
3: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
4: Νευστά, κρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
3: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
4: Τηλέφωνο 23850 44 400.
3: Ήχος Πασχαλίδης. Τα πάντα για τη μουσική.
5: Το λογιστικό γραφείο αποτελεί έναν σημαντικό και μακροχρόνιο συνεργάτη. Η επιλογή του είναι εξαιρετικά σημαντική για εσάς. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Με εμπειρία και γνώση δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Της Μεραρχίας 86 και Παύλου Μελά Γωνία στο Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 276. Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγρά αεροκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεροκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησέ το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγρά αεροκίνηση.
1: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
2: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
2: Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο 3ο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
3: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
4: Εσείς ασχολείστε με τόσα πράγματα κάθε μέρα, αλλά ευτυχώς εμπιστεύεστε την ποιότητα των καυσίμων σε μας.
5: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη.
4: Ποιοτικά καύσιμα, ηλεκτρική φόρτιση, λιπαντικά, LPG υγρά αέριο που προστατεύουν και απογειώνουν τον κινητήρα σας.
5: Στα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, θα βρείτε φιάλες υγρά αερίου προπανίου, αξεσουάρ, self-service πλυντήριο οχημάτων, την κάρτα Αβίν στόλου και γεμίζω κερδίζω 3 ευρώ. Διανομή κατοίκων πετρελαίου θέρμανσης.
4: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, δίπλα σας, στο Αμίντεο, στην είσοδο και έξοδο και στη διασταύρωση ξινού νερού.
5: Τηλέφωνα 23860 24280 και 6977 97 8658.
4: Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί για την Αβίν, Στράντζα Ελένη, δέσμευση.
6: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλείδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαιά. Τηλέφωνο 698-561-5293. Φρέσκο ψάρι. Μπουκιά και συγχώριο.
7: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή συννεφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε Παύλου Μελά 20 στη Φλόρινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385024094 και 6984659126. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Βελιάνη Ανθή.
8: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1-1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τσιν παντελόνια 1-1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
9: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
10: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
9: Στο Μαριάντας Σπορ 1-1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα μωρά.
11: Θα μας βρείτε στην Τολεμαϊβά.
8: Και στο e-shop mariandas.gr. Μόνο στο Μαριάντας όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ, στο κέντρο του Αμιντέου.
3: Ενδιαφέρεστε για καθαρισμό χαλιών υπεύθυνα και αποτελεσματικά? Carpet House Service. Ένας βιολογικός, υγρός και στεγνός καθαρισμός στα χαλιά σας, χωρίς τη χρήση χημικών και καυστικών ουσιών, που θα τα αναβαθμίσει ποιοτικά, προσδίδοντάς τα φρεσκάδα και καθαριότητα. Από τα τελευταία τεχνολογίες πλυστικά μηχανήματα της Carpet House Service. Αναλαμβάνουμε βιολογικό καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων για την απομάκρυση κάθε είδους λεκέ, ακαθαρσιών και ακάριων. Carpet House Service. Νικολάου Χάσου 44 στη Φλόρινα. Τηλέφωνα 6945 389440 και 2385051222. Και ζήσε σε ένα υγιεινό περιβάλλον.
4: Κόσμημα ζωής, Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 23594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
5: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 24630 81 923 και 6949 112 158. Επίσης, σε μας θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο, επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού, γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς, άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα, στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 24630 81 923 και 6949 112 158.
6: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλή.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385-0-25-323. Κινητό 69-88-88-9020. Ανακαλύψτε το.
1: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας περάσματος. Τηλέφωνο 6948-879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
2: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο, αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
3: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
2: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
3: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698-377-0030.
2: Αναστασία Ξινού.
3: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
4: Δώστε φως στο χώρο σας.
5: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
4: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες. ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
5: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
4: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση και επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-29651. Κινητό 6937-316705.
4: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλείδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαιά. Τηλέφωνο 698-561-5293. Φρέσκο ψάρι, μπουκιά και συγχώριο. Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγραεριοκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγραεριοκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησε το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγραεριοκίνηση.
1: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
2: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό. Οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
1: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη. Εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
2: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 22107 και 6977 715 135.
1: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια.
3: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσης. Όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων. Ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσης. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23850 26600 και στο www.subasis.gr.
4: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors. Μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28 Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 24630 55 145. Barber Shop. Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
5: Κόσμημα ζωής, Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 23594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
6: Το λογιστικό γραφείο αποτελεί έναν σημαντικό και μακροχρόνιο συνεργάτη. Η επιλογή του είναι εξαιρετικά σημαντική για εσάς. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Με εμπειρία και γνώση δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ, 5ης Μεραρχίας 86 και Παύλου Μελά Γωνία στο Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 276.
7: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC. Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
1: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
2: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή σε νηφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε Παύλου Μελά 20 στη Φλόρινα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2385024094 και 6984659126. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Βελιάνη Ανθή.
3: Εσείς ασχολείστε με τόσα πράγματα κάθε μέρα, αλλά ευτυχώς εμπιστεύεστε την ποιότητα των καυσίμων σε εμάς.
4: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη.
3: Ποιοτικά καύσιμα, ηλεκτρική φόρτιση, λιπαντικά, LPG υγρά αέριο που προστατεύουν και απογειώνουν τον κινητήρα σας.
4: Στα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη θα βρείτε φιάλες υγρά αερίου προπανίου, αξεσουάρ, self-service πλυντήριο οχημάτων, την κάρτα Αβίν στόλου και γεμίζω κερδίζω 3 ευρώ. Διανομή κατοίκων πετρελαίου θέρμανσης.
3: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, δίπλα σας, στο Αμίντεο, στην είσοδο και έξοδο και στη διασταύρωση ξινού νερού.
4: Τηλέφωνα 23860-24280 και 6977-978-8658.
3: Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί για την Αβίν, Στράντζα Ελένη, δέσμευση.
5: Ήχος. Η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
6: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
5: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
6: Ήχος Πασχαλίδη. Η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
5: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
6: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
5: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικούς.
6: Πιάνα, αρμόνια και συνθεσάιζερ.
5: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
6: Νευστά, κρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
5: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
6: Τηλέφωνο 23850-44400.
5: Ήχος Πασχαλίδης. Τα πάντα για τη μουσική.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα,

0: καλά.
1: Δώστε φως στο χώρο σας.
2: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
1: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες: ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
2: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
1: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση και επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-29651, κινητό 6937-316705.
1: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
4: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
3: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
4: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698-377-0030.
3: Αναστασία Ξινού.
4: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εδίτα, χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
7: Πρόοδος Μάρκετ, στο κέντρο του Αμιντέου.
8: Ενδιαφέρεστε για καθαρισμό χαλιών υπεύθυνα και αποτελεσματικά? Carpet House Service. Ένας βιολογικός, υγρός και στεγνός καθαρισμός στα χαλιά σας, χωρίς τη χρήση χημικών και καυστικών ουσιών, που θα τα αναβαθμίσει ποιοτικά, προσδίδοντάς τα φρεσκάδα και καθαριότητα. Από τα τελευταία τεχνολογίες πλυστικά μηχανήματα της Carpet House Service. Αλλά αναλαμβάνουμε βιολογικό καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων για την απομάκρυση κάθε είδους λεκέ, ακαθαρσιών και ακάριων. Carpet House Service. Νικολάου Χάσου 44 στη Φλόρινα. Τηλέφωνα 6945-389440 και 2385-051-222. Και ζήσε σε ένα υγιεινό περιβάλλον.
9: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαΐδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 24630-81923 και 6949-112-158. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψά για το αυτοκίνητό σας, τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο, επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού, γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών, με τις καλύτερες τιμές της αγοράς, άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαΐδα, στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 24630-81923 και 6949-112-158.
10: Στο πολυκατάστημα της Μαριάννας, οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1-1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τσιν παντελόνια 1-1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
11: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
12: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
11: Στο Μαριάντας σπορ 1-1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα μωρά.
13: Θα μας βρείτε στην Τολεμαΐδα.
14: Και στο e-shop mariandas.gr.
15: Μόνο στο Μαριάντας όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
2: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

πολλά σε όσα έχω γίνει και στο φιλότιμο που μέσα μου δεν σβήνει, στις ατέλειες που με έχουν ξεχωρίσει και στα λίγα που την ψυχή μου έχουν γεμίσει. Και πάλι χρόνια μου πολλά από το πρωί ξυπνάνε όλοι, εγώ δεν έχω κοιμηθεί σε αυτό το σώμα που μ' αντέχει μια ζωή, και όσο μετράω τόσο γίνομαι παιδί.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βαντή.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε Ρυθμό 104.

Παίζει μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 104.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε Ρυθμό 104.

Ρυθμός 104. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
0: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ. Είμαι η Άννα Βύση.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάνης.
6: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
7: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
8: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.